10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Απαντάω.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόρε στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνα η κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
4: What?
3: It's Joey.
5: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι μπεμπέ, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό
1: είναι.
4: Σου.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο. Αλλά εγώ
3: δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω
3: γιατί
2: αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
4: Τι λες, ρε φίλε.
2: Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
3: Βεβαίως,
2: Γιάννης Καραλής.
4: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Μπράβο. Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Μακριά.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιά ουσιαστικά είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες στην εξουσία.
2: Ποιος
1: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειος.
2: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιος ηθοποιός.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι. Ψηλός. 1,92.
1: 1,96.
3: 1,96. Ο Τζόνης Καλημέρης.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης.
1: Είναι ο Παφούρας.
2: Ο Κορδόνης.
3: Τι λες.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
1: Είναι Τζόνης όμως.
3: Ο Παφούρας.
2: Είναι Τζόνης όμως.

0: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
2: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
0: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια.

0: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μιχάλης
6: Χατζηγιάννης,
5: Σαββατούρ
6: 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Δεν κόψει τα νυχάκια
3: μου. Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, ναι, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκα στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ου, τι κάνουν, ου,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνα κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
6: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέτρα.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire με 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στον νέο κόσμο προσφέρει διαζώσεις και υβριδική φοιτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά. Έως στις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι...

0: Ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος, έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα πουσόνιο και 2 χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ψυχολογία. Με 37 χρόνια εμπειρίας προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στον νέο κόσμο, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στα ελληνικά, προσφέρει μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από διαδραστική και βιωματική μάθηση, υποχρεωτική πρακτική άσκηση, προσωπικό career coach και δυνατότητα διαζώσης ή blended φίτησης. Και έως στις 31 Ιουλίου εποφελήσου από τις ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες www.icps.college και στο 210-645-6565.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Οκ! Okay.
2: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Οι Γκανέζοι τι κάνουν, παιδιά, κάνουν μαγικά.
2: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
1: Ώστε να δυσκολέψουν τον αντίπαλο.
3: Πού το και κάνουν
1: να
3: αυτό?
1: Στην εξέδρα.
3: Άκου
1: στο
3: τώρα.
1: Προηγούμενο αγώνα με την Αγγλία, στο 70, άλλαξαν το τελετουργικό και ο Χάρι Κέιν στο 80 κάτι. 88. Έχασε ένα άχαστο μόνος του.
2: Του στρώνεται η μπάλα και λες το έγραψε.
1: Το έγραψε. Είναι πολύ απλό.
2: Όχι απλά αστόχησε.
1: Ναι.
2: Έστειλε την μπάλα αυτό που λέμε μπεκάτσα.
3: Και
1: έτσι
3: εξηγείται.
1: Εσύ που κοροϊδεύει την Κατερίνα με τα ζώα.
3: Εσύ με κοροϊδεύεις. Τι ζώδιο είναι ο Χάρι Κέιν?
2: Τι ζώδιο είναι ο Γκανέζος μάγος? Είναι το θέμα.
3: Τι ζώδιο είναι και αυτός και ο άλλος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.

0: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Πήγε 30 Ιουλίου. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Κυλάει με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους. Η Κρήτη ζει δύσκολες ώρες λόγω της ανεξέλεγκτης φωτιάς στο Ρέθυμνο που κόστησε τη ζωή 2 πυροσβεστών. Μεγάλη μάχη δίνεται και στο πλωμάρι της Λέσβου με τις αναζωπυρώσεις. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και στην Αττική και θέλει μεγάλη προσοχή γιατί έξω μας παίρνει και μας σηκώνει. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που γιορτάζει, όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια. Πέμπτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Τονάκη. Μαζί συνεχίσουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, πάμε να ακούσουμε στη σειρά. Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας, Alex Warren Ordinary, Κατερίνα Λιόλιο, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι και φυσικά να βύσεις στο Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

όπου και αν πας. Και αυτό το πρωινό Πέμπτης είναι ο δρόμος και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη που τα βρίσκει όλα μαγικά. Με Γιώργο Μαζονάκη, τι σου έχω κάνει. Και Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου επειδή πήρα μαζί μου πολλά. Αν θέλεις και εσύ να είναι αυτά τα μόνα σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, παπ. Τι κάνουν,
3: βγάζουν και κραυγές.
2: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνανε και μέσα στο γήπεδο.
3: Πώς το κάνουνε?
2: Δύο.
4: Φτάνει, πόρα στο χέρι μου.
3: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
4: Καραβάνα η κουπί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
8: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
9: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
10: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
11: Στείλε SMS στο 54301.
12: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
13: Όλο πιο πάνω.
14: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
15: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
16: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
17: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
18: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
19: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
9: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
4: Μόνο στον δρόμο.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: οδηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
19: Πέμπτη πρωί στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θυμόμαστε ξύλινα σπαθιά στο λιωμένο παγό, το ακούμε, απόνστο καίγομαι και Lana Del Rey, Summertime Sadness. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε όλο πιο πάνω, δηλώνουμε και περήφανη χορηγή της συναυλίας της Ανασβήσης στο ΆΚΑ. 26 Σεπτεμβρίου έρχεται μια νύχτα που θα γράψει ιστορία, ένα γιορτινό ορόσημο για την απόλυτη Ελληνίδα Star. Ετοιμάζεται για το σπουδαιότερο live της και αυτή την εποχή μας πηγαίνει με τον RG όλο πιο πάνω, με το νέο της hit που παίζει καθημερινά στο δικό μας δρόμο και κάθε φορά που το ακούτε ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301, δρόμος και όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Βύση, για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

0: φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπες τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
12: Θα το πω για να φύγει από τη μέση, να ακουστεί, γιατί θα μου το πείτε εσείς. Σαν το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει πουθενά. Να το ξέρουμε, εννοείται. Τις θάλασσες τις δικές μας δεν θα τις βρούμε πουθενά. Θα βρούμε άλλες. Μπορεί να είναι ωραίες, μπορεί να είναι εξίσου καλές, μπορεί να είναι πιο γαλανές, πιο θαλασσοί, πιο πράσινες, πιο κίτρινες, πιο μοβ. Δεν ξέρω τι χρώμα. Υπάρχουν διάφορα χρώματα. Δεν είναι όμως αυτό. Κάποιες είναι πιο ζεστές, κάποιες είναι παγωμένες για την ωκεανός, κάποιες φαίνονται τέλειες. Κοιτάξτε τώρα. Μια φωτογραφία είναι μια φωτογραφία, παιδιά. Μέχρι να πας εκεί και να το δεις, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Το μόνο που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τις καλύτερες και ωραιότερες και πιο σωστές θάλασσες στον κόσμο. Αυτό το πιστεύω και δεν θα κάτσω να το διαπραγματευτώ.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
13: Με τη Μαρία Σολομού.
11: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.

0: Στο δρόμο 89,8.
1: Κάθε χρόνο λεφταράμε ένα καλοκαίρι ανάλαφρο και ανέμελο και μας πνίγουν οι φωτιές. 48ωρος ο συναγερμός στη χώρα, στα 100 χιλιόμετρα φτάνουν οι ρηπές. Καλημέρα σε όλους σε εσάς που φεύγετε διακοπές. Μεγάλη προσοχή γιατί φυσάει παντού πολύ. Αδειάζει όπου να είναι η πόλη. Αυτός ο Ιούλιος όμως μοιάζει για μας τους τελευταίους αδειούχους να κρατάει 6 μήνες. Η πρώτη τελευταία μέρα του μήνα μας βρίσκει εδώ στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Για τις δύο επόμενες ώρες στην παρέα σας η Ράνια Τονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά. Ξεκινάμε με Κέτι Γαρμπή, Εσένα Μόνο. Ακούμε Ed Sheeran, Shape of You. Νίκο Απέργη, Αυτά τα Χίλια. Νίκο Οικονομόπουλο, Κάνε Αυτό Που Ξέρεις. Και Χρήστο Μάστορα, Στη Μαργαρίτα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Πέμπτη πρωί βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Πάμε για σαφάρι με Ρία Ελληνίδου. Ακούμε Αναβίση Live στη Σχιζοφρένεια και Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Είστε σχιζοφρενείς, το ξέρετε.

0: Φοβερή εξελίσσεται και προχωρά στη δημιουργία του Ντυρί University ULE σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams. Τι σημαίνει αυτό? Αμερικανικού τύπου σπουδές, τρεις σχολές με τα πιο σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και οικονομική στήριξη. Και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους με υποδομές κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Γιατί το Ντυρί δεν είναι τώρα έτοιμο, ήταν πάντα. Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Ντυρί University? Μπείτε στο ντυρί.aug.edu και κλείστε ραντεβού με ένα σύμβουλο εγγραφών.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί?
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Είναι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Μιχάλης
12: Χατζηγιάννης, Σαμερτούρ 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο ΖΑΦ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
14: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
0: Η Οδύσσια κάνει ρεκόρ, σπάει το φράγμα των 400.000 εισιτηρίων στο ελληνικό box office, τα γράφει εις πράξεις για καιρό. Στο περιθώριο της ταινίας του Νόλαν όμως υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και πρεμιέρες που έρχονται σήμερα στα σινεμά στη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά. Ο Spider-Man Tom Holland επιστρέφει στην καινούργια μέρα μαζί με τη Zendaya. Αυτή τη φορά πιο συναισθηματικός. Στα σινεμά έρχεται και μια γαλλική ταινία χιτσκοκικού ύφους με τίτλο Έγκλημα στον τρίτο όροφο. Στο δικό μας δρόμο έρχεται η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα στη σειρά. Πάμε να ακούσουμε η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα. Ελένη Φουρέιρα στο αεροπλάνο. Το Σάββατο, θυμίζω, θα την πετύχετε στο River Party στον Εστόριο Καστοριάς. Ακούμε Αλίσια Κέι στο Falling και Θοδωρή Φέρη στο Είπες.

0: Όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8 στο δικό μας δρόμο. Πάμε για μια ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο.
0: Πάμε για μια ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες

0: Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Πέμπτη μεσημεράκι, ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Μία και σήμερα για να μπούμε σε τροχιά καλοκαιρινή. Αύγουστο θα ξεκουραστούμε, γιατί από Σεπτέμβρη έρχονται συναυλίες απανωτές. Έρχεται στο δικό μας δρόμο η Κέτη Γαρμπή με τους Αλκατράς και με το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική βραδιά μαζί στη σκηνή με το Διονύση Σχοινά. Το ραντεβού είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο κλασικό λαϊκό τραγούδι που τραγουδάμε όλοι. Βρες τον δρόμο σου εδώ για προσκλήσεις και για να ακούσεις τη σειρά Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, Σακύρα Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

Που αλλού εδώ στον δρόμο 89,8 και αυτό το μεσημεράκι Πέμπτης παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή και διαφημίσεις. Και έρχονται δύο ντουέτα στη σειρά, Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις, David DJ και Donny Sexy Thing. Η Αναστασία στο Σπάστετα και η Αναβίση στο Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τίποτα.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τι κάνει.
1: Οι πιο όμορφες γιορτές είναι πάντα εκείνες που στείνονται αυθόρμητα στο σαλόνι. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Και το καλύτερο, δοκιμάστε τα με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan. Τρία mini kit chicken burgers με πατάτες, μαζί με τη φανταστική sweet pizza crats merenda Oreo strawberry, μόνο με 13,90. Μπείτε τώρα στο pizzafan.gr ή στο app. Και σήμερα η Pizza Fan μας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Άννα Βύση μας πηγαίνει όλο πιο πάνω σε ένα ταξίδι αστρικό. Το καινούργιο της hit παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό και σου δίνει την ευκαιρία να ζεις από κοντά τη συναυλία της χρονιάς. Σε λίγο το ακούμε και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301. Δρόμος και όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Στη συνέχεια, πόν στα προβλήματα. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Και Χρήστος Δάντης, θυμόμαστε ένα τραγούδι ακόμα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Είναι ο δρόμος και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Στην παρέα αυτή έρχεται να προσθεθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετή. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νικαίας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
7: Καλώς θα ήταν αυτά και μου τα ζουμπουρλούδικα στο δρόμο 89,8. Ο δρόμος που σας οδηγεί εκ του ασφαλούς προς τις διακοπές, αν δεν έχετε πάει ήδη, γιατί σήμερα είναι 30 του τουνού του μηνού. Ελάτε, έφτασε η Πέμπτη, άλλη μια μέρα και φεύγει και ο Ιούλιος. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί μέχρι τις 4. Μαζί μας και η Vodafone με τους τεχνικούς ήρωές της και το Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone. Εδώ έρχονται Πέτρο Γιακοβίδης, Cardigans, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μαζονάκης αλλά και Χρήστος Μάστορας.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μουσικά σήμερα η μέρα για να σας προτείνουμε πραγματάκια δεν είναι και πάρα πολύ πλούσια. Το μόνο που υπάρχει είναι ο Max Steeler, ο οποίος είναι πολύ δυνατός DJ που θα παίξει στον Bolivar, στον Άλυμο, ηλεκτρονική μουσική, βραδινό event. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σήμερα αφορά την μουσική. Δεν πειράζει και μία μέρα ησυχία. Θα τη βρούμε εμείς με κινηματογράφο σε λίγο. Έρχομαι να σας πω και για τις νέες ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες. Τώρα βάζει φωτιά στη νύχτα ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: τα κολλασμένα.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν σκέφτεστε ποτέ την Κύπρο ως προορισμό τουριστικό. Πραγματικά, παιδιά, η Κύπρος, όχι επειδή είναι δική μας, όχι επειδή εκεί μπορούμε να συνοηθούμε εύκολα, γρήγορα και ωραία, είναι πανέμορφη. Η θεά Αφροδίτη κατάγεται από την Πάφο και δεν είναι τυχαίο ότι στη μυθολογία η θεά της ομορφιάς είναι από την Πάφο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να πάτε με απευθείας πτήση της Αιτζίαν από την Αθήνα. Απευθείας. Χωρίς ενδιάμεσα και άλλα. Να μην πάτε δηλαδή Λάρνακα και μετά με ταξί, αυτοκίνητο και τα σχετικά. Απευθείας Πάφο. Χαλαρώνετε σε μια Πάφο η οποία σε καλεί για απόλυτες διακοπές σε κρυστάλλινα νερά. Aegean.com και Aegean Application.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
4: ναι,
3: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
4: ναι,
3: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
4: Οι σκύλοι και οι γάτες.
3: Ακριβώς, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
3: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
4: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
3: Είναι εύκολο αυτό
4: να το
3: καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, όχι, κολάρο. Ναι.
4: Φωνάζει μαμά.
5: Ωραία, γατούλα.
4: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντες σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
14: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
1: Πολύ συνοπτικά να σας προτείνουμε κινηματογραφικά τι παίζει να κάνετε σήμερα, μιας και έχουν βγει τρεις βασικές ταινίες που κάνουν πρεμιέρα και αρκετές οι οποίες βγαίνουν για τα θερινά. Spider-Man είναι το blockbuster, θα σας πρότεινα να επιφυλάξετε να μην το δείτε σήμερα. Είναι το Spider-Man Brand New Day, η φυσική συνέχεια της σειράς ταινιών Spider-Man με τον Tom Holland. Έγκλημα στον τρίτο όροφο είναι γαλλική αστυνομική κομεντή, πάρα πολύ ωραία, θα πούμε μερικά λόγια σε λίγο για αυτήν. Και η Αχνή Θέα των Λόφων, ένα ενηγματικό δράμα γιαπωνέζικο. Αυτές είναι οι καινούργιες ταινίες της αίθουσας. Θα πούμε σε λίγο ποια είναι καλύτερα να δείτε σήμερα Πέμπτη και ποια να δείτε Σαββατοκύριακο, γιατί έχει να κάνει με τον κόσμο που θα έχει στον κινηματογράφο. Τώρα θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: φεύγει τώρα την Παρασκευή το απόγευμα για διακοπές και έχει πέσει το κινητό σου κάτω και έχει ραγίσει η οθόνη και έχει βάλει τα κλάματα τώρα, γιατί λες τι έχουμε κάνει τώρα πριν τις διακοπές, πώς την πατήσαμε έτσι. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση, Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται πολύ γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς καθυστερήσεις και με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί για να σου την παραδώσουν, ακόμα και στο σπίτι. Ειλικρινά, εάν είναι εφικτό αυτό, μπορεί να στο φτιάξουν και μέσα σε μία ώρα. Vodafone.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες για το Vodafone Tech Service.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
5: Θέλω ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μαζί του ΟΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική

0: και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύσης Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Τελάτε να φτάκια μα γουμπερλούδικα εδώ στον δρόμο 89,8. Άλλη μία μέρα μαζί, 30 του τουνού του μήνου σήμερα. Είμαι ο Πέτρο Παλιχρονίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση προκαταβολικά. Και αν το κινητό σα χάλασε τη λάθο τιμή, μη μασάτε Vodafone Tech Service. Το πηγαίνετε, το φτιάχνετε ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αν είναι εφικτό αυτό. Με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένου τεχνικού, παρακαλώ, του Vodafone Tech Heroes. Αυτά για την Vodafone. Εμεί εδώ έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, όπω Κωνσταντίνο Αργυρό, Αρμίν Βαμπιούρεν, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κατερίνα Λιόλιου και Μαριάννα Κατσιμίχα με ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς.

Σας είπα νωρίτερα ποιες είναι οι νέες ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες και θέλω να πω αποφύγετε το Spider-Man, όχι επειδή είναι καλή ταινία, αποφύγετε το τώρα που βγήκε σήμερα που είναι πρεμιέρα αλλά και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το Spider-Man να το δείτε ωραιότατα όπως όλα τα blockbuster Δευτέρα. Η καλύτερη μέρα. Τώρα, αν πάτε διακοπές από Παρασκευή, δείτε το σήμερα. Η Πέμπτη είναι η καλύτερη τουλάχιστον από την Παρασκευή και το Σάββατο, ειδικά αν φεύγετε διακοπές και προσπαθήσετε να το απολαύσετε σε σκοτεινή αίθουσα και όχι θερινή, γιατί παίζουν πολλά εφέ αυτές τις ταινίες. Κατά τα άλλα, θα πρότεινα το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο. Είναι μια γαλλική αστυνομική κομεντή με πολύ επιρροές από Hitchcock, διαβάζω, που σκηνοθετεί ο Ρεμί Μπεσαζόν. Το θέμα της είναι ο Φρανσουά, που είναι ένας μισάνθρωπος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, που έχει χάσει την έμπνευσή του. Η σύντροφός του, η Κολέτ, που είναι καθηγήτρια κινηματογράφου και έχει ειδικότητα τον Χίτσκοκ, βλέπουν την βαρετή καθημερινότητά τους να ανατρέπεται. Όλα ξεκινούν όταν η Κολέτ υποψιάζεται πως ο εκκεντρικός νέος τους γείτονας, ένας τοπιός, ίσως δολοφόνησε τη γυναίκα του. Και αρχίζει το suspense σε αυτή την ταινία. Επαναλαμβάνω, ο τίτλος είναι Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο, κινηματογράφους, γαλλικό, ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Η πρότασή μου η σημερινή, ακούμε το Αιγαίο με την Άννα Βύση.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έχει φανταστεί ότι μπορεί να σου φτιάξουν το κινητό αν χάλασε μέσα σε μία ώρα και να έχουν και δέσμευση ότι δεν θα μείνει χωρί κινητό για πάνω από 48 ώρες. Αν τα έχει φανταστεί όλα αυτά, τα κάνει πραγματικότητα η Vodafone, που μπορεί χάρη στους Vodafone Tech Heroes και το Vodafone Tech Service να σου επισκευάσει το κινητό και να στο στείλει και σπίτι. Τόσο απλά. Vodafone.gr, εκεί τα έχει όλα μαζεμένα με λεπτομέρειες.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
3: Όπα!
4: Το δεχόμαστε!
5: Να σου πω κάτι.
2: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
5: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
4: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
5: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
3: ταπεινός. Εγώ αποφασίσα να μην είμαι ταπεινός.
4: Μην σε λες.
3: Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
4: πουθενά. Όχι, έτσι.
3: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
2: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
5: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
4: Αυτή είναι.
3: Καλό.
4: Σ' άρεσε.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
18: Και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8. Ξέρετε πόσο μας αγαπάει το Taste Atlas, το οποίο κάνει τα rankings πάντα για όλα τα φαγητά του κόσμου και μας έχει αναδείξει μέσα στα 3 τελευταία χρόνια μέσα στις 2 καλύτερες κουζίνες του κόσμου και μάλιστα τελευταία χρονιά την καλύτερη κουζίνα του κόσμου, την ελληνική. Πάρα πολλές φορές ελληνικά πιάτα βρίσκονται στην κορυφή από λίστες, όπως γίνεται τώρα, βλέπω τον Ιούλιο του 2026, αυτό το μήνα δηλαδή που μόλις τώρα φεύγει, μέσα στα 50 καλύτερα πιάτα με χοιρινό, με γουρούνι, έχουμε 2 ελληνικά και μάλιστα και την πρώτη θέση και με διαφορά. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια διαφορά. 4,6 αστέρια πήρε το κοντοσούβλι, παιδιά, παγκοσμίως στην ψηφοφορία του Taste Atlas. Και στα 50 πρώτα έχουμε και την Γουρνοπούλα στη θέση νούμερο 44. Μπράβο στο κοντοσούβλι μας. Είναι γκρίγκας από Μεξικό και λετεάονται μπαϊράντα, αν το λέω σωστά. Είναι τα πρώτα 3 πιάτα τα οποία περιέχουν γουρούνι. Κοντοσούβλι, over the planet, παρακαλώ. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη.

0: Εννοείται ότι αν χάλασε το κινητό σου, μπορεί να έσπασε το τζαμάκι, μπορεί κάτι να πάθει μπαταρία, μπορεί να πάθει ένα πανικό επειδή φεύγει διακοπές, πας απευθείας σε ένα κατάστημα Vodafone. Δεν χρειάζεται να ρωτάς από εδώ και από εκεί. Εκεί ζητάς την υπηρεσία Vodafone Tech Service και η επισκευή γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα και με 12 μήνη εγγύηση.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαμπερτούρ 2026.
4: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
0: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
7: Λίγο μετά τις 3 εδώ στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και είμαστε μαζί από τη μία και άλλη μία ώρα. Θα είμαστε μαζί σήμερα την πρώτη τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Στην παρέα μας είναι η Vodafone με τους τεχνικούς της ήρωες, παρακαλώ, που μπορούν να φτιάξουν το κινητό σου ακόμα και σε μία ώρα. Βέβαια, αν το πρόβλημα μπορούν να το λύσουν σε μία ώρα, θα το κάνουν και θα δώσουν και δέσμευση ότι δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και θα έχετε και 12 μήνες εγγύηση. Vodafone.gr για όλα αυτά που σας λέω εγώ μόλις τώρα, γιατί έρχεται η Άννα Βύση όλο πιο πάνω.

Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα από τον συνάδελφο Γιάννη Παπαδόπουλο, το οποίο δεν το ήξερα πραγματικά, παρά ότι αφορά το ποδόσφαιρο και είναι πολύ ωραίο, γι' αυτό θα το μοιραστώ μαζί σας. Δεν είναι ποδοσφαιρικό απόλυτα, αλλά έχει να κάνει με τη χώρα του Ναούρου, ένα πολύ μικρό κράτος στον Ελληνικό ωκεανό. Πέρασα πολύ κοντά πέρυσι και θα είμαι πολύ κοντά και φέτος, αλλά δεν θα πάω στο Ναούρου. Το οποίο είναι η μόνη χώρα πλέον, και λέω πλέον γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν και τα νησιά Μάρσαλ, τα οποία δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά έπαιξαν τον πρώτο του αγώνα τον περασμένο Αύγουστο. Οπότε τώρα το Ναουρού είναι η μόνη χώρα που βλέπουν απλά 22 ποδοσφαιριστές να κυνηγούν μία μπάλα σε ένα πράσινο χορτάρι. Τίποτα άλλο, δεν έχουν καμία ιδέα. Πήγε λοιπόν η FIFA και ο ΙΕ και μοίρασε μπάλες στα μικρά παιδιά με την ελπίδα ότι σε 10 χρόνια από τώρα θα υπάρχει μία ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι οι ομάδες θα γίνουν 212 παγκοσμίως. Και εδώ θέλω να πω το παράξενο γεωγραφικό θέμα ότι οι χώρες στον κόσμο είναι 196, αλλά οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι χώρες δηλαδή, είναι 212. Πώς γίνεται αυτό, πώς ενάν αυτό που θα έλεγε και ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ο φίλος μου. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν κάποιες αναγνωρισμένες χώρες, όπως ας πούμε η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες έχουν ξεχωριστές εθνικές ομάδες για την Ουαλία, ξεχωριστή για την Σκωτία. Καταλαβαίνετε που το πάω. Ενώ σαν χώρες είναι η Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό συμβαίνει και σε κάποιες άλλες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 16 και έρχονται τώρα με τον Ναουρού 17, να είναι 216-217 οι χώρες συνολικά που παίζουν ποδόσφαιρο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι το ποδόσφαιρο πολιτικά είναι πιο ισχυρό ακόμα και από τον ΟΗΕ. Και αν καταφέρουν να βάλουν και τον Ναουρού μέσα, δεν θα υπάρχει χώρα στον πλανήτη Γη που δεν θα παίζει μπάλα και δεν θα έχει εθνική ομάδα. Πάμε Ναουρού. Στο επόμενο Μουντιάλ είμαστε Ναουρού. Μαργαρίτα, ακούμε από τον Χρήστο Μάστορα τώρα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Είναι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
9: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
10: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
11: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Όλο πιο πάνω.
15: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
8: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
16: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
17: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
18: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
19: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
1: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
8: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
2: Πρέπει να είμαστε στο τέλος και για σήμερα. Θέλω να σας πω ότι διάβασα την πιο ευχάριστη είδηση εφεύρεση που μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι η σοκολάτα που δεν λιώνει το καλοκαίρι. Τρελαίνομαι γιατί έχει να κάνει με σοκολάτα. Τρελαίνομαι γιατί έχει να κάνει με ένα γλυκό το οποίο το καλοκαίρι αποφεύγω διότι λιώνει μέσα στο χέρι και είναι μια ιδέα. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου τουλάχιστον η ζεστή σοκολάτα που λιώνει στο χέρι. Μ' αρέσει ζεστή το χειμώνα να πίνω. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν και να βελτιώσουν τη διαδικασία παραγωγής, πειραματίζονται με τα λιπαρά και αλλάζουν τη δομή της ζάχαρης προσθέτοντας ελάχιστο νερό προκειμένου να φτιάξουν μια σοκολάτα η οποία δεν θα λιώνει ούτε το καλοκαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε παραπάνω κιλά εύκολα, γρήγορα, αβάδιστα, εχέμηθα στο χώρο μας. Τέλεια, που λέει και ο Γιακουβίδης.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Με μία Μαρία Σολομού να κρατά τα κοινόχρηστα στο χέρι, έτοιμη να μπει στο στούντιο για τις επόμενες 3 ώρες στην Πολυκατοικία, ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και για σήμερα Πέμπτη, αύριο και Παρασκευή και 31 του νου του μηνού. Σας αποχαιρετούμε για να έχετε ένα πανέμορφο καλοκαίρι και να έχουμε και εμείς ένα όμορφο καλοκαίρι. Ήρθε ο Αύγουστος. Μην αρχίζουμε αποχαιρετισμούς από τώρα. Να είμαστε καλά. Αύριο στη μία έχουμε ραντεβού εδώ στον δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, ωρε και βουάρ, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρω τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου.

0: Πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
5: Καλησπέρα. Τι κάνετε ρε παιδιά, τι χαρά έχουμε σήμερα. Σήμερα παιδιά είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη 30 Ιουλίου, είναι η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ. Είμαι η Μαρία, ακόμα στέκουμε. Είναι η προτελευταία εκπομπή της σεζόν. Έλα, μια μικρή συγκίνηση δεν υπάρχει. Συγγνώμη, όλο τον Αύγουστο ας πούμε, φαντάζομαι θα ζήσετε καλά, θα υπάρξετε. Δεν θα στεναχωριέστε, δεν θα σας λείψω η γκρίνια μου, η αρνητήλα μου. Όλα αυτά τα ωραία θέματα που συζητάμε εδώ στην πολυκατοικία. Εγώ νομίζω θα μου λείψετε. Τι να πω παιδιά, όχι ότι δεν θέλω, θέλω κιόλας να μου λείψετε. Θέλω να μου λείψετε, που σημαίνει θέλω να σας αποχωριστώ για λίγο. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όλοι, ένα μικρό διάλειμμα έτσι είναι οι σχέσεις. Κάνεις διαλύματα για να σου λείψει ο άλλος, έτσι δεν λένε. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο μη περαιτέρω. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι η Παρασκευή, ας πούμε, με το που τελειώσουμε, έχω ήδη φύγει. Δεν είναι ότι θα κάτσω ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Θα είμαι αλλού, όπως και να είναι. Και εννοείται ότι δεν έχει φτιαχτεί, ούτε μαγιό δεν έχει πακεταριστεί. Κανονικά, εγώ θέλω και δύο μέρες. Ξέρετε τα δικά μου τα προβλήματα με τις βαλίτσες. Θέλω 2-3 μέρες να φτιάχνω βαλίτσα. Είναι το μόνο πράγμα που δεν καταφέρνω ποτέ στη ζωή μου εύκολα. Οπότε κανονικά σήμερα θα πρέπει να ανοίξω τη βαλίτσα, να πετάξω 5 πράγματα και αύριο όλη μέρα να πηγαίνω έρχομαι να πετάω διάφορα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θα δούμε. Αλλά σίγουρα όλοι έχουμε έναν προορισμό, όλοι έχουμε σκεφτεί. Δεν ξέρω τώρα σήμερα, επειδή έτσι ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες είναι αφιερωμένες το 95% τουλάχιστον σε διακοπές. Και σήμερα θα πούμε για διακοπές, ιδιάζουσες διακοπές όμως θα πούμε σήμερα. Μια συνθήκη που έχουμε βιώσει αρκετοί από εμάς, η οποία δεν ξέρω πώς θέλω να τη θυμάμαι. Όχι, τη θυμάμαι με γλύκα, γιατί μου λείπει αυτή η εποχή. Απ' τη μία, απ' την άλλη, την ώρα που τη ζούσα ήταν δύσκολη. Δεν θα πω, δεν θα μιλήσω. Μέχρι εδώ θα το φτάσω. Θα σας βάλω εγώ τις μουσικές σας να ξεχαστείτε και μετά θα σας ταράξω. Σε πολύ λίγο έρχομαι.

σας έταξα θέμα juicy σήμερα. Juicy. Με άλλο τρόπο είναι το juicy. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις διακοπές, τις οικογενειακές. Διακοπές με παιδιά. Παιδιά. Γιατί παιδιά, μιλάμε τώρα, τα παιδιά ξεκινάνε, έχουν διάφορες ηλικίες. Είναι της αγκαλιάς, τα μπουσουλήματα, τα λίγο μεγαλύτερα που συνεννοείσαι και τα μεγάλα που πάλι δεν συνεννοείσαι, ενώ θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι μια οικογένεια ξεκινάει να πάει να ξεκουραστεί κάπου. Δεν είναι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτό για τους γονείς, αυτές τις διακοπές δεν είναι ξεκούραση. Είναι από τις μεγαλύτερες κουράσεις της ζωής. Και το εννοώ. Είτε το παιδάκι είναι ήσυχο, είτε είναι γκρινιάρικο, είτε είναι μόνο του, είτε έχει παρέα, είτε όχι. Είναι κουραστικό. Δηλαδή αυτό που λέμε, εμένα το δικό μου το παιδάκι, εκτός από μία φορά που δεν θα τη ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, όλες τις άλλες διακοπές ήταν σαν να μην το είχα. Παρ' όλα αυτά κουράζεσαι. Κουράζεσαι γιατί έχεις το νου σου μονίμως εκεί. Ξεκουράζεσαι μόνο όταν κοιμούνται και πάλι πάντα έχεις να οργανώσεις πράγματα. Και σε κάθε ηλικία είναι διαφορετική. Η έννοια είναι ίδια. Λίγο μεγαλύτερη είναι όταν είναι πολύ μικρά, γιατί εκεί πέρα δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Όχι ότι μπορείς μεγαλώνοντας, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Εκεί δεν ξέρεις κιόλας τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα και ως νέος γονιός, ξέρετε. Αλλά όλες οι ηλικίες έχουν το διαφορετικό τους, την ιδιαιτερότητά τους, την κούρασή τους. Για να τα πούμε αυτά λίγο. Στείλτε μου κι εσείς ρε παιδιά να σας ακούσω. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, δρόμος 898.

0: Και όταν αποκτάς, ρε παιδιά, παιδιά.
1: Ρε παιδιά, παιδιά.
0: Αλλάζουν μερικά κριτήρια στη ζωή για το που θα πας διακοπές. Καμία σχέση. Γιατί πριν από το παιδί είσαι και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, έτσι. Πριν το ζητούμενο είναι τα μπάρι, παραλίες, τι θα βάλω, το αυτό, η παρέα, το φλερτ, το έτσι. Ωραία. Τώρα το ερώτημα είναι ποιες είναι οι σωστές παραλίες για μωρά. Αν έχει πισίνα το ξενοδοχείο για να μπορεί να επιπλέει λιγάκι με τα σωσιβιάκια εκεί πέρα τα πρώτα του να μην φοβηθεί. Αν οι αποστάσεις είναι ανθρώπινες, αν πρέπει να φορτώνουμε, ξεφορτώνουμε στα μάξια. Αν υπάρχει κανένας παιδότοπος, αν υπάρχουν άλλα παιδάκια στην παρέα. Όλα αυτά είναι μια ολόκληρη ιστορία. Την οποία οι μανάδες όλου αυτού του κόσμου ενώνονται, συναντιούνται στις παρέες και οργανώνουν τις διακοπές. Μπας και μπορούν και αυτές λιγάκι να ξεκουραστούν. Υπάρχει μεγάλη συνωμοσία με το που θα πάμε διακοπές να τεστάρουμε η θάλασσα, είναι το α και το ω στις διακοπές. Αυτό πρέπει να τεσταριστεί. Οπωσδήποτε. Μετά όλα τα άλλα.

0: μας. Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8 και η πολυκατοικία της Μαρίας πάει διακοπές με τα παιδάκια της. Ε, ωραίο, κουβαδάκι πολύ. Παιδιά, τι, πόσες βαλίτσες χρειάζονται, πραγματικά. Τα πετσιρίκια, εγώ έχω πάει, έχω κάνει το λάθος, το φοβερό λάθος αυτή τη ζωή, 10 μηνών να πάμε διακοπές, ήταν καλοκαίρι, τι να κάνω τώρα. Δεν θα τις ξεχάσω αυτές τις διακοπές, έχουν χαρακτήσει το μυαλό μου σαν το χειρότερη εμπειρία της ζωής μου και το νησί αυτό δεν θέλω να το ξαναδώ και μπροστά μου. Έχω πάει πάρα πολύ δύσκολες διακοπές, σε ένα νησί αρκετά μεγάλο με αποστάσεις, σε δωμάτια που δεν είχα καταλάβει καλά και είναι αυτό που κλείνεις κάτι άλλο φαίνεται και μπαίνεις και είσαι ο ένας πάνω στον άλλον. Πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, γιατί εκεί μιλάμε όταν είναι 10 μηνών το μωρό, αφενός δεν μιλάει, αφενός δεν περπατάει, είμαστε κάτι μεταξύ μπουσουλήματος, πέφτω, δεν ισορροπώ, δεν ξέρω, δεν κάνω. Είναι κάτι άναρθρες κραυγές και δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν και 10 μηνών τότε. Δηλαδή, μόλις είχαμε αρχίσει να ψιλοτρώμε κιόλας, οπότε πρέπει να φροντίσεις και όλο αυτό, την ιστορία του φαγητού, το γάλα του, το φαΐ του. 1850 αλαξιές, γιατί αυτό μιλάμε ότι κάθε μέρα είναι πλήνε βάλε ή θα πάρεις 100 μπλουζάκια, 100 πετσετάκια, 100 διάφορα. Μπιλίνε πράγματα, ιστορίες αυτά, πάνες. Παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια, καπέλα, αντιλιακά, κουβαδάκια, αυτάκια, τα πεπουτσάκια του, τα αυτάκια, καρότσια. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Μιλάμε ότι τότε είχαμε ένα μεγάλο οικογενειακό αυτοκίνητο και πήγαμε αυτές τις διακοπές που ήταν, νομίζω, γραφικό. Δεν ξέρω αν είχαμε βάλει και από πάνω, αν χώραγαν πράγματα να τα βάλουμε. Και εσύ παίρνεις, ξέρω εγώ, 2 σορτσάκια, 2 μπλουζάκια. Και εύχεσαι να φτάσουν. Δηλαδή, πραγματικά. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ μεγάλο όγκο και λες καλύτερα να έχω περισσότερα. Γιατί ή θα καταλήγεις να πλένεις στο χέρι, ας πούμε. Περισσεύουν. Εντάξει, το παιδάκι δεν έχει ανάγκη, αλλά επειδή είναι σε αυτήν την ηλικία που λερώνεται συνέχεια, τώρα αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βλέπω παιδιά λερωμένα. Έχω πρόβλημα. Είχα μαζί μου πάντα έξτρα μπλουζάκι να το αλλάζω. Ούτε εμένα δεν μου αρέσει να με κάτι. Αν μου πέσει πάνω μου κάτι, προτιμώ να μείνω με το σπιέν παρά. Ή να πάω σπίτι να αλλάξω. Πώς να σου πω, με πιάνει τρέλα με τα λερωμένα ρούχα, δεν ξέρω. Η κάθε ηλικία τώρα έχει το δικό της, γιατί εγώ έχουμε πάει και 10 μηνών, έχουμε πάει και 2 χρονών, έχουμε πάει και 7 και 107. Δηλαδή, θέλω να πω, όλες οι ηλικίες τις περάσαμε. Όταν αρχίσει και μεγαλώνει το παιδάκι και περπατάει και όλες είναι λίγο πιο. Και αρχίζει να ανησυχεί. Πού πάει τώρα, θα πέσει. Οπότε αρχίζει το κυνήγι. Και αρχίζει το κυνήγι, ας πούμε, του παιδιού στην παραλία και τέτοια. Και εκεί πέρα φοβάσαι λίγο, μην ξεχαστεί και βουτήξει την πισίνα χωρίς τα μπρατσάκια, πράγμα που το πάθαμε. Και δεν κολυμπάει να μάθει. Λίγο κολυμπάει. Να... Έχει διάφορα να ασχοληθεί. Είναι και λίγο πιο μεγαλύτερο τον ήπιο. Θα μιλήσει, θα πει κάτι από εδώ από εκεί. Θέλει παρέα, θέλει να του μιλά. Θα βαρεθεί μόνο του το καημένο. Δεν ξέρω κιόλας. Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα γιατί δεν είσαι συνέχεια με ένα μωρό αγκαλιά. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει κάτι να τρώει ανά πάσα στιγμή. Τα κρακεράκια, τα αυτάκια, τα έτσι, τα τοστάκια. Οπωσδήποτε. Βαριούνται εύκολα. Κάτι να παίξει, κάτι τάμπλετ. Αυτά αρχίζουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε, 8, 9, 10. Φαντάζομαι εκεί πέρα. Που βαριούνται, που είναι το μαμά βαριέμαι, είναι μετά το μαμά κοιτάκι στο 3 με 7. Έχουμε διάφορα επίπεδα. Και μετά αρχίζει και σκέφτεσαι να πάρω το αεροπλάνο, να γίνει το βάσανό μου, να είναι ρε παιδί μου, στα 45 λεπτά σε κάποιο νησί έχει φτάσει. Εκεί τι κάνει. Πρέπει να νοικιάσει αυτοκίνητο, να είσαι. Γιατί γίνεται. Δηλαδή, ξεκινάει και η οικογένεια να πάει ταξίδι και μιλάμε ότι είναι σαν να μετακομίζει για πάντα από τα πόσα πράγματα έχει. Είναι φοβερό όσο τα μωρά είναι μωρά. Παιδιά, εν πάση περιπτώσει, πακετάρει το σύμπαν. Θες κάθε μέρα καινούργιες μπλούζες, καινούργια πιτσικόλια αυτά. Είναι μικρούλικα ρουχαλάκια. Πιάνουν χώρο. Και θέλει και αυτό στη βαλίτσα του εκεί που είναι στα 5-6-7. Θέλει τη δική του βαλίτσα να την πάει με τα ροδάκια. Μία βαλίτσα το ένα, μία βαλίτσα εσύ, μία βαλίτσα ο άλλος, μία βαλίτσα τα τσάτσαλα μάτσαλα. Με ποιο αεροπλάνο καλέ θα πας, θα πληρώσεις 3 φορές πάνω το εισιτήριο για όλα αυτά τα πράγματα που έχεις και ένα αυτοκίνητο. Πραγματικά δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα. Τι να κάνεις, μαγικά να σε περιμένουν εκεί με αυτοκίνητο, ας πούμε οι υπόλοιποι παρέσουν. Αλλά παιδιά σας λέω εγώ από εμπειρία ότι πολύ πλοίο έπεσε. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
12: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Επιστρέψαμε με τα μηνύματά σας εδώ. Για να δούμε. Λαμπρίνη, έχω 3 παιδιά και ακόμη δεν έχω καταλάβει πως για μια εβδομάδα διακοπών χρειάζονται τόσα ρούχα όσα δεν φοράω εγώ σε ένα ολόκληρο χρόνο. 3 παιδιά και πάτε διακοπές. Πραγματικά τα συγχαρητήριά μου. Όχι, δεν γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θες εξοχικό. Θες χωριό, θες ένα εξοχικό, θες τη γιαγιά να είναι ακμεότατη, θες πολλά. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Εγώ με ένα παιδί, βέβαια, επειδή πηγαίναμε όλοι παρέα, φίλοι, είχαμε 3-4 παιδιά στην παρέα. Οπότε ήταν σαν να είχαμε 3-4 παιδιά, γιατί κάποιος τα αναλάμβανε, κάποιος κάτι θα τα έκανε. Πάντα με παρέα. Πού να πάρεις το παιδάκι να το πας μόνο του, είναι κρίμα. Αντώνης. Γιατί όλα τα παιδιά κοιμούνται τέλεια στο σπίτι, αλλά στις διακοπές ξυπνάνε στις 6 το πρωί έτοιμα για δράση. Και στο σπίτι ξυπνάνε 6 και 7 το πρωί όταν είναι μικρά τα παιδιά. Και 6 και 7 και 8. Βεβαίως ήταν μικρά τα παιδιά. Ξυπνάνε πολύ. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου. Τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε, που να θέλω λίγο να κοιμηθώ το πρωί και να χοροπηδάει στο κεφάλι μου η ώρα 8. Εννοείται καλέ. Και στις διακοπές. Εγώ στις διακοπές πάω πάντα με πολλούς φίλους. Όπως πηγαίνουμε τώρα και τα παιδιά δεν έρχονται πια μαζί μας. Τι γίνεται. Αναλάμβανανε πατεράδες. Τα είχαμε χωρίσει. Εμείς είχαμε μπαμπάδες που αναλαμβάναν την πρωινή βαρδία. Και εμείς το μεσημεράκι, το απόγευμα και μετά. Δεν γίνεται, παιδιά. Κάποιος πρέπει να κοιμηθεί. Κάπως πρέπει. Εγώ δεν μπορούσα κιόλας με το πρωινό ξύπνημα. Οπότε δεν. Ευτυχώς τα καταφέραμε κάπως. Φωτεινή. Τα παιδιά έχουν ένα ραντάρ και εντοπίζουν το μοναδικό μαγαζί με παιχνίδια σε κάθε παραλιακό χωριό. Κοίτα, είναι να μην περάσεις. Επίσης υπάρχουν και αυτά τα φοβερά περίπτερα, τα οποία πουλάνε διάφορα παιχνιδάκια μέσα σε σακουλάκια, σε αυτά, σε αυτό, ποδηλατάκια, ροδίτσες, σε αυτά, τρίγκι, τρίγκι. Όλο μπορεί να το πάρουμε. Και να έχεις δίπλα σου μία κινητή κουδουνίστρα με ό,τι και να παίξει. Αρκεί να ασχοληθεί με κάτι. Πόσα λεφτά έχουν δοθεί σε παιχνίδια πραγματικά. Σε λίγο μπαίνουμε στην ουσία, γιατί οι πραγματικές διακοπές με παιδιά ξεκινούν τη στιγμή που φτάνει στον προορισμό. Όταν οι γονείς και τα παιδιά βρίσκονται μαζί όλη μέρα. Ερε γλέντια.

πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι 1+1. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. 1+1 chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερ

0: της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
4: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
5: Επιστρέψαμε, παιδιά. Ο δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σουλομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ λοιπόν, παιδιά, τα θέματα είναι απλά. Φτάσαμε, τα καταφέραμε, ο Θεός μαζί μας, ξεφορτώσαμε, γιατί και το να ξεφορτώσεις το αυτοκίνητο, να ξεπακετάρεις, γιατί θα κάτσεις μια εβδομάδα κάπου, είναι και αυτό ένα task. Και αρχίζει το πράγμα να γίνεται ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τα πήγαινε, έλα βαλίτσες, πώς θα οργανωθούμε, τι ταξίδι, πώς θα φτάσουμε, άντε τα καταφέραμε, ωραία. Τώρα τι γίνεται? Δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει καθημερινή ρουτίνα. Είμαστε μόνο εμείς. Εμείς οι τρεις, εμείς οι 103. Το θέμα είναι ότι είμαστε εμείς 24 ώρες το 24ωρο. Και η συμβουλή μου, η φοβερή, είναι στις διακοπές αυτές βρείτε άλλα 2-3 ζευγάρια που να ταιριάζετε και να είναι φίλοι σας. Και να έχουν παιδιά. Δύσκολο? Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Νομίζω κάπως έτσι όλοι μεγαλώσαμε. Και εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, μάλλους γονείς, μάλλους γονείς, μάλλους. Και τα παιδιά. Μεγαλώσαμε κι εμείς, κάναμε τα ίδια. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Νομίζω ότι πάρα πολλές παρέες έχουν παρέες με παιδιά. Ή παρέες γενικότερα που γουστάρουν να σου κρατήσουν και το παιδάκι. Τι να κάνουμε, έχουμε φίλους που έχουν νεογέννητα. Τι θα τους πούμε, δεν θα έρθε? Όχι. Παίρνεις μαζί και το μωρό αλλάζει χέρια. Γίνονται αυτά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 8 9 8 8 9 8. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Εννοείται τώρα ότι κάθε γονιός θέλει το παιδί του να περάσει καλά στις διακοπές. Αυτό είναι δεδομένο. Μα γι' αυτό πας για το παιδάκι. Λες να περάσει καλά, βρίσκεις το μέρος που θα βολέψει το παιδάκι. Μέσα σε όλο αυτό το κυνήγι για να είναι τα παιδιά χαρούμενα, εννοείται και ευχαριστημένα, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εμείς. Πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε. Γιατί διακοπές σημαίνει να περάσουμε καλά όλοι. Όχι μόνο οι μικροί της παρέας, όλοι και εμείς οι μεγάλοι καημένοι. Γιατί τι πάθαμε? Να έχουμε δικαίωμα σε μια ηρεμία, σε μια ανάσα, σε μια ξεκούραση. Το πετυχαίνεις. Άμα έχεις βρει το σπιτάκι, δίπλα είναι η παραλία και κάνεις 3 βήματα και πέφτεις. Ή ξέρω εγώ, είναι παραδίπλα, κάνεις 15 βήματα και πέφτεις. Είμαστε όλοι μαζί τριγύρω σε 2-3 σπιτάκια, έχουμε ένα γκαζόν μες στη μέση κτλ. Εμείς τέτοια βρίσκαμε. Δεν ήταν σε νησιά τα περισσότερα, ξεκινήσαμε με νησιά, καταλήξαμε, ούτε θυμάμαι σε ποιο ένα μέρος, δεν ξέρω πόσες ώρες ταξιδεύαμε να πάμε, αλλά βόλεψε τόσο πολύ. 2 ταβέρνες, ένα καφέ, ένα αυτό, μία παραλία τεράστια και πολλά σπιτάκια στα γκαζόν. Τα κλείναμε κάθε χρόνο. Γιατί ηρεμούσαμε λίγο εκεί και τα παιδιά βρισκόντουσαν όλα μαζί και παίζανε. Και η παραλία ήταν σε απόσταση αναπνοής και εγώ κοιμόμουν το πρωί. Όλοι καλά να είμαστε, παιδιά. Βασικό.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ, είμαστε παιδιά στο δρόμο 89,8, είπε η Μαρία Σολομού, στη δική μου πολυκατοικία εδώ. Θυμάμαι, έρχονται οι θύμισες στο νου, παιδικές διακοπές, τι μου θυμήσατε σήμερα, τι μου θυμήσατε σήμερα. Έχω να θυμάμαι πάρα πολλές διακοπές, κάθε χρόνο και διακοπές, ταραζόμασταν, προβληματιζόμασταν, αλλάξαμε και 2-3 μέρη ανά τα χρόνια μέχρι να πετύχουμε το κατάλληλο και το πιο συμφέρον, γιατί ήμασταν και πάρα πολύ νοματέοι πια. Έχουμε περάσει πολύ ωραία, έχουμε περάσει με πολύ γκρίνια, έχουμε περάσει πολύ κουραστικά. Γιατί από παιδί σε παιδί, εντάξει, όταν είναι όλα μαζί, κάτι γίνεται. Αλλά φαντάσου τώρα να έχεις διακοπές μόνος σου με το παιδάκι σου και το σύντροφό σου, εν πάση περιπτώσει, το παιδί θα βαρεθεί. Πηγαίνεις στην παραλία, του πας κουβαδάκια, του κάνεις πυργάκια, του κάνεις αυτά ομπρελάκια. Λες πολύ ωραία, του βάζεις τα αντιλιακά, του λες πήγαινε παίξει. Στα 10 λεπτά έλα να παίξει μαζί μου. Οπότε, όταν το παιδάκι είναι εκεί 5-6-7, εντάξει, δεν φοβάσαι, του έχει βάλει και τα μπρατσάκια εκτός να έχει μάθει κολύμπι, αλλά και να έχει πάθει κολύμπι τώρα το 5-6-7, δεν το αφήνεις έτσι. Είσαι από πάνω. Το μαμά βαριέμαι, το μαμά κοίτα όταν μπαίνετε στη θάλασσα που κάθεσαι και γίνεσαι μόβ με στη θάλασσα μέχρι να κάνει όλες τις βουτιές και να τις δείξει. Έχεις τα κύματάκια που και αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον να παίξεις τα κύματα. Έχεις την άμμο να παίζεις, τα φτιάχνεις πυργάκια. Έχεις διάφορα πράγματα και μετά και τώρα βαρέθηκα και τώρα πίνασα και τώρα νίσταξα και τώρα πρέπει να είσαι ζογκλέρ και να εμφανίζεις από τσέπες παιχνίδια, φαγητό, τάμπλετ, τρίτο τέταρτο μαγιό, 100 πετσέτες γιατί τις κάνεις μούλια, γιατί κάποια στιγμή τα παιδιά βγαίνουν και είναι μοβ όπως όλοι ξέρουμε από τη θάλασσα. Επίσης ξαπλώστρα για να κοιμηθεί. Και εσύ περιμένεις την ώρα που θα κοιμηθεί. Πραγματικά την περιμένεις αυτή την ώρα και τη στιγμή για να βουτήξεις με την ησυχία σου, να κάνεις την ηλιοθεραπεία με την ησυχία σου, που ηλιοθεραπεία πια δεν θα κάνεις γιατί έχεις γίνει νταλάκα στον ήλιο, μα από τις ώρες που κάθεσαι από πάνω και βοηθάς και παίζεις ή τον κοιτάς που κολυμπάει γιατί φοβάσαι. Θεωρώ ότι το μπάνιο με παιδάκια είναι ό,τι πιο κουραστικό στη ζωή. Γενικώς εδώ πάμε και κάνουμε ηλιοθεραπεία και γυρνάμε πτώματα, ας πούμε, αφού έχουμε κάτσει λίγο στον ήλιο και έχουμε διαβάσει μισό βιβλίο. Και νιώθεις μια κόπωση. Φαντάσου να έχεις παιδί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η παρέα με τα πολλά μέλη και χρειάζεται και ο μπαμπάς. Και από ένα σημείο και μετά αναλαμβάνουν οι πατεράδες και αλλάζουν χέρια. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η ερώτηση καταπληκτική, αργούμε, πότε φτάνουμε, τι θα κάνουμε. Οι ερωτήσεις είναι κάτι συνηθισμένο, το οποίο δεν νομίζω ότι κανείς. Όλοι μας έχουμε χάσει κάποια στιγμή την ψυχραιμία μας. Αυτό το ρώτα τον πατέρα σου, ποια είναι. Εγώ το έχω πει, ρώτα τον πατέρα σου. Κλεισέ, αδιανόητο, ναι. Όπου και να βρεθείς, όπου και να σταθείς, καταλαβαίνεις ότι επίσης δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά την ώρα που περνάει. Άμα κάποιο παιδάκι θέλει να φύγει, πότε θα φύγουμε, είναι ένα δύο λεπτά πέρασε, φτάσαμε, πόση ώρα θέλει, δεν πέρασε τα πέντε λεπτά. Και συνεχόμενες οι ατάκες, αυτά που θες να πει, σκάσε πια, ηρέμησε, δεν πέρασε η ώρα, αλλά δεν το λες. Όχι, αγάπη μου, σε παρακαλώ, βρε μωρό. Μην το κάνει. Έχει αρχίσει η γκρίνια και από σένα. Πόσο κουραστικό μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Καλά, έχουμε τα παιδιά που δεν θέλουν να βγουν από τη θάλασσα και γίνονται μόβα, ας πούμε, και τους παρακαλάς Κωστάκι, στα ριχά, όλο αυτό. Έχουμε αυτό που άμα φας δεν μπαίνεις στη θάλασσα. Και όταν είσαι από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ, γιατί δεν υπάρχει άλλη διασκέδαση το καλοκαίρι, αυτή είναι η βασική διασκέδαση, η θάλασσα, η οποία πάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά πας σε ένα εστιατόριο και δίπλα και τρως, ή μετά πας στο σπίτι αλλάζεις για να πας στο εστιατόριο να φας, γιατί όταν και το παιδάκι είναι από τις 11 μέχρι τις 7 ας πούμε έχει ταλακιάσει, πρέπει να κάτσει, πρέπει να του βρεις παιχνίδι για τη σκιά, πρέπει να κοιμηθεί και λίγο, πρέπει να φάει και τα τοστάκια και έχει πολύ task. Πρέπει να τον πείσεις να βγει από τη θάλασσα, πρέπει να τον πείσεις ότι όταν έχει φάει δεν μπαίνει στη θάλασσα, οπότε κάτι πρέπει να βρεις να κάνει. Αν πιστεύετε ότι είναι αυτές διακοπές, είστε γελασμένοι. Και κατάλαβα εγώ στην πορεία γιατί έβλεπα οικογένειες με Φιλιππινέζες να κάνουν διακοπές. Αν έχεις αυτή την πολυτέλεια, και ας είναι η μοναδική πολυτέλεια που μπορούσα να έχω στη ζωή μου, ήταν αυτή. Δεν με ενδιέφερε από ένα σημείο και μετά, τις μισές διακοπές τις κάναμε μόνοι και κάποιες τις έκανα με βοήθεια. Δεν γίνεται, για να μην τρελαθείς. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε παιδιά, έχω και άλλα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
3: Όπα!
4: Το δεχόμαστε!
5: Θα σου πω κάτι.
2: Όχι, τον έχετε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
5: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
4: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
5: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου
3: ταπεινός. Εγώ αποφασίσα να μείνω ταπεινός. Μην είσαι, λες. Όχι, όχι. Τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε
4: πουθενά. Όχι, έτσι.
3: Όχι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
2: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
5: Αρχικά θα μπορούσε τον Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
4: Αυτή είναι.
3: Καλό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Ελένη Πορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
16: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
17: Θέλω ξανά να...
16: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
17: Πάντα, μείνω...
16: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ.
17: Μα...
16: Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
0: Εδώ είμαστε. Τι έχω, μηνύματα. Για να δω. Αργυρό. Στο σπίτι το παιδί μου παίζει μόνο του με ευκολία. Αλλά μόλις πάμε διακοπές θέλει συνέχεια παρέα, παιχνίδι, προσοχή. Ναι. Και εμένα έπαιζα μόνο του συνέχεια. Και σπίτι μου ζήταγε πάρα πολλές φορές να παίξουμε. Πήγαινα, παίζαμε μαζί. Αλλά όχι αυτό που έχει στην παραλία. Έλα να πούμε μαζί. Έλα να κάνουμε μαζί. Αυτό είναι. Ναι. Ναι, παιδιά, δεν γίνεται. Ναι. Παύλος. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο εύκολο γίνεται να βγεις, να βρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου διακοπές. Με το μωρό ήταν αδύνατον. Λίγο να μεγαλώσουν είναι λίγο καλύτερα. Και θα το ξαναπώ. Παρέες. Να μείνεις εσύ μόνος σου. Δανάη, κλείσαμε ξενοδοχείο με παιδότοπο και οργανωμένες δραστηριότητες για να έχουν τα παιδιά τη δική τους διασκέδαση και εμείς λίγες ώρες ελευθερίας. Α, ναι, το έχω κάνει κι εγώ. Έκλεισα ξενοδοχείο που μέσα είχε παιδότοπο το οποίο τους φιλοξενούσε και το βράδυ και κάνανε διάφορα, πέσανε και πήγε δύο βράδυ και έμεινε εκεί. Και εγώ ήμουν μόνη μου, τον είχα πάει μόνη μου, δεν είχαμε και παρέα. Οπότε για να. Αυτό ήταν πολύ εύκολο στην παρέα, έκανε ο γλυκούλης μου. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις αναμνήσεις που φτιάχνουμε στις οικογενειακές διακοπές. Αυτές. Που μας κάνουν χρόνια μετά να λέμε θυμάσαι τότε που. Πώς δεν θυμόμαστε τότε που. Όλοι τώρα τα έχω θυμηθεί όλα θέλω να σας πω.

0: ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Ο Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας.
0: Πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Στον δρόμο 89,8.
1: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
2: Να είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και δωράκι αυτή την ώρα.
3: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: χαλασμένα.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα πάμε όλα, έτσι. Να το πούμε. Από την αρχή, από τις βαλίτσες που δεν κλείνουν, από τα κουβαδάκια, από τον μπαμπακίτα, μαμακίτα, τι ώρα θα φύγουμε, τι ώρα φτάνουμε, τι θα κάνουμε, έλα μαζί κάνουμε παρέα και τι ωραία όλο αυτό το κυκλοθυμικό που λέγεται οικογενειακές διακοπές. Φαίνεται ένα χάος τη στιγμή που το ζεις και είναι ένα χάος την ώρα που το ζεις. Εκεί έχεις να θυμάσαι. Έχεις να θυμάσαι. Εγώ, παιδιά, θυμάμαι όλες. Καλά, έχω βγάλει και τόσες φορές. Εγώ είχα πάντα τρέλα με τις φωτογραφίες. Και τότε που δεν είχα Instagram και τίποτα, οι φωτογραφικές μηχανές έπαιρναν φωτιά. Έχω πάρα πολύ ωραίες διακοπές να θυμάμαι με το μικρό. Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες διακοπές και εγώ και αυτός. Και πάρα πολύ κουραστικές. Πάρα πολύ κουραστικές. Αλλά και όχι, και λιγότερο κουραστικές. Και με παρέες μεγάλες και με οι δυο μας και αυτό. Τα έχουμε κάνει όλα. Τα έχουμε κάνει όλα, αλλά εκεί χτίζονται όλες οι αναμνήσεις. Και έχω το φωτογραφικό άλμπουμ να τις θυμάμαι. Να, και τώρα ας πούμε αμέσως. Λίγο που είπαμε, έχω θυμηθεί 10 διακοπές που έχουμε κάνει παρέα. Στείλτε μου όμως και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber 6987-898-898 και Facebook και Instagram δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Παιδιά, τα παιδιά είναι περίεργο ότι θυμούνται. Θυμούνται πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να θυμηθεί τώρα ο γιος μου 10 μηνών τις διακοπές, εννοείται, ούτε 2 χρονών. Αλλά κάποια πράγματα τα θυμάται και όταν του δείχνω φωτογραφίες, μου λέει πω, πω, πότε ήμασταν εκεί. Πω, πω, ναι, κάτι θυμάμαι. Αμυδρά έχει. Έχει έτσι εικόνες. Μα το κλείνω και από μένα. Εγώ δεν θυμάμαι τις διακοπές μου. Ελάχιστα θυμάμαι κάτι 10, 11 χρονών, 12. Μέχρι πιο πίσω δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τι επιλεκτική μνήμη είναι αυτή. Δεν θυμάμαι. Σιγά μη θυμάται και αυτός να παίζει με τα κουβαδάκια. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν το δείχνω, επειδή έχουμε και βιντεάκια και φωτογραφίες και αυτά, μου λέει α, ναι, τι θυμάμαι αυτήν την ερωτσουλήθρα. Α, ναι, θυμάμαι που είχαμε πάει με αυτούς. Τούρχονται κάποια. Τούρχονται. Θυμούνται όμως πράγματα τα οποία να έχουν μια πλάκα. Να έχει γίνει κάτι, να έχει γίνει ένα απρόπτο. Δεν θα θυμηθεί τώρα το πιτσιρίκι που τον πήγε στο πεντάστερο ξενοδοχείο. Δεν θα το θυμηθεί. Μη σου πω ότι ο δικός μου θυμάται τα κάμπινγκ που έκανε με τον πατέρα του και τελικά κάμπινγκ κάνει ακόμα. Δηλαδή, τσάμπα όλα αυτά που πηγαίναμε, πισίνες που ψάχναμε και αυτά, γιατί τότε μικρά η πισίνα ήταν σωτήρια. Είχαμε και πισίνα και θάλασσα. Τρέχαμε εμείς να βρούμε τα ξενοδοχεία, τα αυτά. Ούτε τελικά δεν είναι το στυλ του. Και δεν είναι τέτοιο παιδί. Αλλά αν δεν τα έχει δει όλα, πώς θα αποφάσιζε. Σωστό και αυτό. Τον κάναμε απ' όλα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8. Εδώ, παιδιά, down to memory lane. Σκεφτόμαστε λοιπόν όλες τις διακοπές και όλα τα διάφορα που έχουμε κάνει με τα παιδάκια μας. Οι πρώτες του διακοπές, εσύ το θυμάσαι, αυτός δεν θυμάται τίποτα. Οι πρώτες του διακοπές εμένα ήταν οι χειρότερες της ζωής μου, γιατί ήταν πάρα πολύ μικρό το παιδάκι και το καημένο. Περνάγαμε και τη φάση που φοβόταν τη θάλασσα. Θέλαμε μόνο πισίνα. Είχα κάνει τα δυνατά. Εκείνη την εποχή ήταν η χρυσή εποχή των παπαράτσι. Άλλαξα 4 ξενοδοχεία σε ένα νησί. Με κυνήγαγα να βγάλουμε φωτογραφία το παιδί. Το βγάλανε, τρέχαμε μετά στα δικαστήρια. Δηλαδή είχα περάσει τόσο δύσκολα. Το παιδάκι τι να έχει να θυμάται τώρα? Μία τρελή μάνα και ένα τρελό πατέρα. Δηλαδή αυτό θα ένιωθε την ταραχή μας. Δεν μπορεί να μην την ένιωθε. Που καμανόμασταν και κάναμε γουτσου γουτσου. Σιγά, μας είχε φύγει ψυχή. Βέβαια, εμένα ο μικρός άρχισε να μπαίνει στη θάλασσα λίγο μεγαλύτερος. Μόνο πισινούλα θέλαμε. Το νερό δεν μας πολύ άρεσε. Είχαμε πισίνα, για να καταλάβετε, πισίνα φουσκωτή, ψεύτικη πισινούλα μικρή, την οποία τη βάζαμε στην ακροθαλασσιά. Γιατί δεν ήθελε να μπει το παιδί μικρό. Μπήκε γύρω στα 3-4. Περίεργες ιστορίες έχω να θυμάμαι. Αυτός έχει να θυμάται πράγματα, ας πούμε, μεγαλύτερος. Μεγαλύτερος θυμάται. 5-6-7 και εικόνες. Εσύ είναι, η ανάμνηση είναι η δική σου ανάμνηση. Οι πρώτες φωτογραφίες είναι φοβερές. Οι πρώτες φορές που μπήκε σε πλοίο, πώς ήταν. Η πρώτη φορά που τον πήγα σε πλοίο, είχα πάρει μαζί μου στρώμα, το οποίο δίπλωνε. Στρώμα ανατομικό κανονικό, όχι στρώμα φουσκωτό. Κανονικό κρεβατιού. Στρώμα μικρό. Το οποίο το βάλαμε κάτω, το στρώσαμε και κοιμήθηκε. Δηλαδή μιλάμε για την πλήρη οργάνωση. Μιλάμε για οργάνωση. Για να κοιμηθεί κανονικά, να μην του λείπει ότι είναι σε κρεβατάκι. Έχω κάνει τρέλες αδιανόητες για να περνάει καλά το παιδί και όλοι το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι όλοι θα το κάνουμε. Το τι έχω κουβαλήσει στη ζωή μου δεν παίζει, γι' αυτό έπαθα μετά τη μέση μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν και το τέλος μου, ας πούμε, της μέσης. Έχει. Και έχω πάει και πολλές φορές μόνη μου με το γιο μου, οι δυο μας που να είναι μωρό, και με παρέες. Δηλαδή είναι. Θυμάμαι όταν έμαθε κολύμπι. Εγώ του μάθα κολύμπι και ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα τη χρονολογία, αλλά θυμάμαι ότι το πάλευε, έβγαλε το ένα μπρατσάκι το άλλο και μετά δεν σταμάταγε τις βουτιές. Και μόλις έχεις μάθει κολύμπι και είμαστε για μια εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι βγήκα ποτέ από εκείνες τις διακοπές από τη θάλασσα. Εν τω μεταξύ ήταν και ένα υπέροχο νησί, ένα άγονη γραμμή. Ήτανε και με τους φίλους του, ας πούμε, και είχαμε μονίμως κάτι μωρά, εκεί να πατώνουμε εμείς, αυτά δεν πάτωναν, με βουτιές. Και είχα πάρει και φωτογραφική μηχανή που έμπαινε και από κάτω από το νερό. Πόσες υπόγειες βουτιές, με τη μία, γιατί τα μωρά όταν μαθαίνουν τέλος. Θέλουν να τα κάνουν κιόλα. Αδιανόητο. Είναι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το σκέφτομαι και υδρώνω αυτή τη στιγμή που τα σκέφτομαι ότι έχουμε περάσει σε διακοπές. Και όλη αυτή η προσπάθεια να περνάμε και εμείς καλά και αυτά καλά. Υπερπροσπάθεια. Έχει την πλάκα του. Ήταν δύσκολα τότε. Δεν έφευγε εμένα το άγχος μου ποτέ. Μπορεί να έχουμε περάσει ωραία όταν το κοιτάς τώρα από μακριά. Λες τι ωραία που περνάγαμε. Δεν ήταν, παιδιά, ότι περνάγαμε ωραία. Χαιρόσουν να βλέπεις το παιδί να περνάει ωραία. Εσύ ήσουν με το ένα πόδι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα το κάνεις αν το κάνεις μόνος σου και αν δεν έχεις και τον μπαμπά μαζί. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, οι αναμνήσεις που έχω τώρα και λέω, το σκέφτομαι και λέω, το ξανάκανα όλο από την αρχή. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που είμαι. Το ξανάκανα όλο από την αρχή, με περίσσια αντοχή κιόλα. Μη σας πω ότι τώρα θα είχα παραπάνω αντοχή από τότε. Περίεργο, ε. Τι περίεργα που είναι όλα αυτά. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Και μη μου φέρει κανείς το παιδί να το πάω διακοπές. Και επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε
2: ναι.
4: Κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Δρόμος
1: 89,8.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
14: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
9: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Μόνο στον δρόμο.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
0: Χωρίς μοντάζ. Εδώ είμαστε και πάλι. Να και τίποτα μηνύματα να δω δικά σας. Μανώλης, η κόρη μου, τώρα 18 χρονών, μου είπε πρόσφατα ότι η πιο όμορφη ανάμνησή της από τα παιδικά της καλοκαίρια είναι τα βράδια που παίζαμε τάβλη στη βεράντα του σπιτιού στο χωριό. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μπράβο, να είχα κι εγώ ένα σπίτι στο χωριό, εκεί θα ήμουν. Πραγματικά σας το λέω. Ειρήνη, ο γιος μου έμαθε να κολυμπάει πέρσι το καλοκαίρι και θυμάμαι ακόμα το προσωπικό τη στιγμή που κατάλαβε ότι τα καταφέρνει μόνο. Βέβαια, πολύ ωραίο. Ζωή, πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο πιο πολύτιμος γίνεται ο κοινός χρόνος στις διακοπές. Γιατί κάποια στιγμή θα θέλουν να πάνε διακοπές με τους φίλους τους και όχι μαζί μας. Αυτό που ζω εγώ. Παρακαλώ, έλα και μείνε στην άλλη μεριά του νησιού. Παρακαλώ. Συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό ίσως τώρα λέω το ξανά έκανα όλο για να έκανα διακοπές με το παιδάκι μου. Εντάξει τώρα.

0: Και τώρα, παιδιά, σειρά σας. Πείτε και εσείς τίποτα. Σας είπα όλα τα παιδικά χρόνια του γιου μου. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, διακοπές, κινητό, τάμπλετ στα παιδιά τα δίνετε. Ναι, με μέτρο ή όχι καθόλου. Δεν πιστεύω ότι θα μου πείτε όχι, παιδιά. Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν δίνουν τα παιδιά τους τάμπλετ κάποια στιγμή που λένε πάρτο, να ησυχάσω, πραγματικά πρέπει να είναι υπερήρωες και μπράβο σας που το έχετε καταφέρει. Εμείς το καταφέραμε μέχρι ενός σημείου. Μετά είχαν όλα τα άλλα τα παιδάκια τάμπλετ. Είναι και αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει το τάμπλετ ή παίρνει το τηλέφωνο της μαμάς για να παίξουν ή να δουν όλοι μαζί βιντεάκια στο YouTube ενώ τρώνε. Δηλαδή το τάμπλετ την ώρα που τρώμε όλοι τα πιτσιρίκια ήταν πολύ δύσκολο. Εμένα όταν έτρωγε του το είχαμε κομμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα τρώμε μετά το φαγητό. Μεγαλώνοντας έπαιρνε το φαγητό του στο δωμάτιό του, έβαζε και το τάμπλετ του, έβαζε και την ταινία του και τα έκανε όλα. Και όταν λέω μεγαλώνοντας την 12. Από τα 11 και μετά αρχίσαμε ο καθένας τρώει μόνος του και αυτό. Εντάξει, διακοπές τις είχαμε ακόμη μαζί. Είχαμε και κατασκηνώσεις εμείς, βέβαια. Ανεξαρτησία από μικρά. Κάπως έτσι φαντάζομαι την Ολωνών, παιδιά, οι διακοπές. Εκτός από εσάς που έχετε το χωριό που σας ζηλεύω πραγματικά. Αυτό μου λείπε. Το χωριό μου λείπε και εμένα. Αυτά για Πέμπτη. Παιδιά, αύριο είναι η τελευταία μας μέρα, Θα σας χαιρετήσω, θα με χαιρετήσετε. Can't wait από τη μία, από την άλλη κάπως στεναχωριέμαι τώρα, να στεναχωρήθηκα. Λέμε και για τα παιδικά χρόνια, θα αρχίσω να κλαίω μετά. 7 με 10 θα κλάψω και θα το ξεπεράσω. Σας φιλώ πολύ, να περάσετε υπέροχα και σήμερα, ραντεβού αύριο για την τελευταία μας εκπομπή εδώ, στον δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας βέβαια, που αλλού.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα ετοιμών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και

0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
1: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, παιδιά, σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 30. 30. Πότε πέρασε. 30 χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Εμείς οι δύο θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Και καλοκαιριάτικα. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, παιδιά, καθίστε τώρα να πούμε και κάτι πιο σοβαρό, γιατί σοβαρά τα λέμε όλα. Κάτι που θέλω να δώσουμε όλη προσοχή, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι δύσκολα και τις επόμενες ώρες. Αναφέρομαι στις πυρκαγιές και στους ισχυρούς ανέμους. Έχουμε ρηπές ανέμων 100 κάτι χιλιόμετρων. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα και θα είναι για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο το απογευματάκι, όπου θα αρχίσουν να κοπάζουν οι άνεμοι. Έχουμε πολλά ενεργά μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η μισή Ελλάδα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και ναι μεν, οι αρχές, η πολιτεία, οι δήμοι, η πολιτική προστασία, οι περιφέρειες είναι σε κατάσταση συναγερμού, αλλά να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Για κανένα λόγο, φυσικά το ξέρουμε, δεν αναβούμε φωτιά, δεν κάνουμε εργασίες, το θεωρώ αυτονόητο το τσιγάρο. Και πολλά πολλά ακόμα που μπορεί να σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να λένε «έλα μωρέ, εντάξει, το ελέγχω». Δεν υπάρχει έλεγχος με αυτούς τους ανέμους και ήδη έχουμε θρηνήσει 3 πυροσβέστες, έναν στο Γήθιο, 2 στο Ρέθυμνο. Σήμερα έγιναν και οι κηδείες τους. Το Ρέθυμνο είναι σε τραγική κατάσταση, όπως επίσης είχαμε αναζωπηρώσεις και στην Πάρο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Εκμεταλλεύομαι λοιπόν λίγο την προσοχή σας και το χρόνο σας για να πω το αυτονόητο, όπως το λέω σε μένα, το λέω και σε εσάς. Προσοχή μεγάλη αυτές τις μέρες.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και γρήγορα θα πάμε στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ερχόμαστε με όλα αυτά που θέλετε εσείς να πούμε, να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12:20 το βράδυ. Και στη 1:15, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
8: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
9: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται με το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. COSMOTE 5G Wi-Fi για να απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Για να μάθεις περισσότερα θα μπεις στο COSMOTE.gr.
1: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν.
1: Τις ενημέρωσεις για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και εσείς φυσικά συνεχίζετε στο www.dromousfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω και εγώ να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όλοι προετοιμασμένοι για αυτό που θα συμβεί σε λίγο, ενδεχομένως την επόμενη ώρα. Θα κοιτάξω στα μάτια τον Άκη Τσόκο και θα του πω ότι δεν ξέρω αν έχεις επιλέξει το τραγούδι το οποίο θα αφιερώσεις στους ακροατές του δρόμου 89,8 με την υπέροχη βελούδινη μαγευτική φωνή σου. Όχι τώρα, σε αφήνω λίγο να προετοιμαστείς. Λοιπόν, η ώρα και η στιγμή που περιμένουμε φτάνει σε λίγο, οπότε προσδεθείτε.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Θα σας πάω τώρα μια μικρή βολτίτσα, γιατί γενικότερα θέλω να πηγαίνετε βόλτες. Μικρές, μεγάλες, πολλές μέρες, πολλά λεπτά, πολλές ώρες. Κάντε το όμως, πηγαίνετε βολτίτσες, παιδιά. Είναι καλοκαίρι. Είμαστε όλοι πιεσμένοι όλο το χρόνο από τις δουλειές, από τα προβλήματα, από τις υποχρεώσεις. Θα μου πεις ξαφνικά, το καλοκαίρι σταματάνε όλα αυτά? Όχι. Δεν σταματάνε. Αλλά με έναν τρόπο θα πρέπει και εμείς λίγο να κανακεύουμε τον εαυτό μας, εμάς τους ίδιους. Να αφήνουμε λίγο χώρο, λίγο χρόνο και στο μυαλουδάκι να ηρεμήσει και στο σώμα να χαλαρώσει και στη σκέψη και σε όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία στη διάρκεια του χρόνου είναι, βρε παιδί μου, σαν να έχεις ένα φορτηγό στη διάρκεια του χρόνου και το φορτώνεις. Φτάνει λοιπόν στην ανηφόρα κάποια στιγμή, βάζεις εσύ την πρώτη και δεν προχωράει, γιατί είναι υπερφορτωμένο. Για να μην πέσουν λοιπόν τα υλικά και σε παρασύρουν προς τα πίσω, ή για να μην μείνεις εκεί χωρίς να μπορέσεις να ανέβεις την ανηφορίτσα, χαλάρωσε λίγο. Όλα θα γίνουν. Και αν δεν γίνουν, εσύ θα έχεις κάνει την προσπάθειά σου. Θα γίνουν πιο μετά ή θα γίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
0: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Όλο πιο πάνω.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
1: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
3: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
5: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
6: Μόνο στον δρόμο.
2: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Ελάτε τώρα να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το COSMOTE 5G Wi-Fi, με το COSMOTE 5G Wi-Fi, έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Μπαίνεις στο COSMOTE.gr, μαθαίνεις τα πάντα. Απλώς να σου πω ότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Παιδιά, να πούμε και κάτι άλλο. Το ελληνικό καλοκαιρινό ξενύχτη δεν έχει ηλικία. Μπορεί να δεις τους παππούδες σου να παίζουν πρέφα και τάβλη ή να χαζεύουν τηλεόραση ή να κάνουν συζητήσεις ή να πίνουν, να τατσούζουν, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους και στις αυλές των σπιτιών τους μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, υπερβολή είπα, 2-3 όμως σίγουρα. Και τους 25άριδες επίσης να γυρνάνε ξημέρωμα με γυαλί ηλίου από τα κλαμπ. Είναι σπορ από 7 μέχρι 77, σαν τα παιδικά παιχνίδια.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Καλημέρα, κόσμε! Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας!
7: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στο Star.
8: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
9: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα απόψε, ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. www.dromosfm.gr. Εσείς τώρα, οι αγαπημένοι που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι είστε ακόμα στην παραλία και κάνετε βουτιές στη θάλασσα, σας εύχομαι να περνάτε ωραία, χωρίς ψήγμα ζήλιας. Να κάνετε και καμιά βουτιά και για μας. www.dromosfm.gr, επαναλαμβάνω, για να επικοινωνήσω. Μέχρι και τις 10 η Μιράνια Τραγόμαλου και δεν έχω καθόλου ζήλια για εσάς που είστε στις παραλίες και στις διακοπές. Αμέ.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και δεν πάμε πουθενά. Τώρα, όπως σας είχα υποσχεθεί, γιατί αυτό που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ότι αφιερώνουμε λίγο χρόνο στον αγαπημένο Άκη, ο οποίος είναι ο μέτρ των κουμπιών εδώ της ηχοληψίας, να ξεδιπλώνει το ταλέντο του. Νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχετε αγαπήσει, γιατί είναι πολύ ωραίο να ακούς ένα νέο άνθρωπο να τραγουδάει αγαπημένα τραγούδια και εσύ μαζί του. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το χαίρεται. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι η φάτσα του αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στην τρελή χαρά. Λοιπόν, είστε έτοιμος, κύριε Άκη μας.
1: Έχω γλυκιά μηχανή.
0: Αυτά είναι.
1: Που με σπρώχνει θετικά.
0: Ναι. Έτσι είναι μεγάλη καλλιτέχνη.
1: Έτσι.
0: Λέω με το 3 λοιπόν, θα ακούσουμε την επιλογή σου. 3, 2, 1, πάμε.
1: Καλοκαιρινά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά. Σ' αγαπώ

0: παλιά.
1: Και δευτερή. Μπράβο, μπράβο. Ε, ωραία, ήταν πολύ ωραία επιλογή.
0: Φεύγουμε για καλοκαίρι, λαό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που όταν τα ακούει δεν του έρχονται στο μυαλό παραλίες, νησάκια, παραθαλάσσιοι προορισμοί, καλοκαίρι. Ήσουν πάρα πολύ καλός.
0: Κοκτέιλάρα την ώρα που δίνει ο ήλιος.
1: Έτσι, όλο, όλο, όλο το πακέτο. Ήσουν πάρα πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καταπληκτικός.
0: Με κάνετε και κοκκινίζω.
1: Είσαι ανεπανάληπτος. Είσαι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί.
0: Ανεπανάληπτος.
1: Ανάπα, έχουμε και τέτοια. Μπράβο, Άκη. Άκης Τσόκος, ένα αστέρι γεννιέται εδώ στο δρόμο 89,8 και περιμένω σχόλια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έτσι, παιδιά, να στηρίζετε εδώ τους νέους καλλιτέχνες που έχουμε στο στούντιο και τον Άκη μας περισσότερο, πολύ μου αρέσετε. Και θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση μέχρι και τις 10 εμείς οι δύο.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγόμαλου, ραντεβού αύριο ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
2: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Παιδιά, να πούμε και κάτι άλλο. Το ελληνικό καλοκαιρινό ξενύχτη δεν έχει ηλικία. Μπορεί να δεις τους παππούδες σου να παίζουν πρέφα και τάβλη ή να χαζεύουν τηλεόραση ή να κάνουν ό,τι συζητήσεις ή να πίνουν, να τατσούζουν, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους και στις αυλές των σπιτιών τους μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, υπερβολή είπα, 2-3 όμως σίγουρα. Και τους 25άριδες επίσης να γυρνάνε ξημέρωμα με γυαλί ηλίου από τα κλαμπ. Είναι σπορ από 7 μέχρι 77, σαν τα παιδικά παιχνίδια.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
8: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
9: Νίκο, έλα από εδώ.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Λίγκο.
8: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
7: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσει δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαμπερτούρ 2026.
5: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, pop νεμέα και πουγουέ Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Nemea και Pugue Corinthia. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Παιδιά, να πούμε και κάτι άλλο. Το ελληνικό καλοκαιρινό ξενύχτη δεν έχει ηλικία. Μπορεί να δεις τους παππούδες σου να παίζουν πρέφα και τάβλη ή να χαζεύουν τηλεόραση ή να κάνουν ό,τι συζητήσεις ή να πίνουν, να τατσούζουν, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους και στις αυλές των σπιτιών τους μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, υπερβολή είπα, 2-3 όμως σίγουρα. Και τους 25άριδες επίσης να γυρνάνε ξημέρωμα με γυαλί ηλίου από τα κλαμπ. Είναι σπορ από 7 μέχρι 77, σαν τα παιδικά παιχνίδια.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
5: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
6: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
7: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Μόνο στον δρόμο.
11: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Pop Νεμέα και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Pop Νεμέα και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
15: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: things that I've got.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, που όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Παιδιά, να πούμε και κάτι άλλο. Το ελληνικό καλοκαιρινό ξενύχτη δεν έχει ηλικία. Μπορεί να δεις τους παππούδες σου να παίζουν πρέφα και τάβλη ή να χαζεύουν τηλεόραση ή να κάνουν συζητήσεις ή να πίνουν, να τα τσούζουν, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους και στις αυλές των σπιτιών τους μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Εντάξει, υπερβολή είπα, 2-3 όμως σίγουρα. Και τους 25άριδες επίσης να γυρνάνε ξημέρωμα με γυαλί ηλίου από τα κλαμπ. Είναι σπορ από 7 μέχρι 70. 57, σαν τα παιδικά παιχνίδια.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8.
1: Δρόμος.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σα. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σα. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. Ήμουν στη

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

97FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.